0: Έλια το πω. Έλια το πω.
1: Και να μην πω.
0: Βάγανε ήτχα, ανοίξα, έμα σου πω, βανίχα.
1: Το.